Αε καρέ! Σε φεφό, σε βαταχουτσίκι! Αε καρέ διπούα διάτα! Σε βαταχουτσίκι! Μόου εμείν τέν!